που σ' ανυμνάλλον το περνάς τη ξυπόμνην τριπ. Το χτός τα μιέστε να πάρεις πρώτα και τσέκα η κύρκα πουίτ. Για κι σνούμερ τσο βλήμνο στάλ για νέες αμπίρα τσιτχού. Γιέμ τσο βουόχ τέντε η τάμ, πόβιτς μιλε πίτσο τέρασι του. Που σ' ανυμνάλλον το περνάς τη ξυπόμνην τριπ. Το χτός τα μιέστε να πάρεις